0: Κύριε ελέησον.
1: Κύριε
0: ελέησον.
1: Κύριε
0: ελέησον.
1: Κύριε
0: ελέησον.
1: Κύριε
0: εξάουδινος. Πάτερ δε τσέλης Δεύς. Φίλι ρεδέμπτορ μούντι Δεύς. Σπίριτου Σάνκτε Δεύς. Σάνκτα Τρίνιτα Σούνους Δεύς. Σάνκτα Μαρία. Σάνκτα Δεϊ Γένιτριξ. Σάνκτα Βίργο Βίρτζιν. Μάτερ Κρίστη. Μάτερ Εκκλέζη. Mater divine grazie, Mater purissima, Mater castissima, Mater inviolata, Mater intemerata, Mater amabilis, Mater admirabilis, Mater buoni consigli, Mater creatoris, Mater salvatoris. Virgo prudentissima, Virgo veneranda, Virgo predicanda, Virgo potens, Virgo clemens, Virgo fidelis, speculum justitia, sede sapientia, causa nostra letizia, vas spirituale, vas honorabile, vas insigne devotionis, rosa mistica, turris davidica, turris eburnea, domus aurea, fedelis arca, iano acceli, stella matutina, salus infirmorum, refugium peccatorum, consolatrix afflictorum, auxilium Christianorum, Regina Angelorum, Regina Patriarcharum, Regina Prophetarum, Regina Apostolorum, Regina Martyrum, Regina Confessorum, Regina Virginum, Regina Sanctorum Omnium, Regina Sine Labe Originali Concepta, Regina In Celum Assumpta, Regina Sagradissimi Rosari, Regina Pacis, Agnus Dei Quitoris Peccata Mundi, Agnus Dei Quitoris Peccata Mundi, Agnus Dei Quitoris Peccata Mundi, ora pro nobis Sancta Dei Genitrix. Oremus. Deus, cuius misericordia non est numerus, concede nobis, intercedente Beata Maria Virgine, misericordia matra, ut clemenciam tuam experientes in terris, gloriam consequimereamur in celis. Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti, Deus, per omnia saecula saeculorum.
2: Amen.
0: Sit nomen Domini benedictum. Notorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, Filius.

0: Κύριε ελέησον,
1: Χριστέ
0: ελέησον,
1: Κύριε ελέησον,
0: Χριστέ αύδεινος,
1: Χριστέ
0: εξαύδεινος, Πάτερ δε Καίης Δέους, Φίλιε δέμπτορ μούντι Δέους, Σπίριτους Σάνκτε Δέους, Σάνκτα Τρίνιτας Ούνους Δέους, Σάνκτα Μαρία, Σάνκτα Δέι Γένιτριξ, Σάνκτα Βίργο Βίρζινου, Μάτερ Κρίστη, Μάτερ Εκκλέσιε, Μάτερ Διβίνε Γράτσιε, Μάτερ Πουλίσσιμα, Μάτερ Καστίσσιμα, Μάτερ Ινβιολάτα, Μάτερ Ιντεμεράτα, Μάτερ Αμάβιλης, Μάτερ Αδμιράβιλης, Μάτερ Μπόνι Κονσίλη, Μάτερ Κρεατόρης, Μάτερ Σαλβατόρης, Βίργο Προυδεντίσσιμα, Βίργο Βενεράντα, Βίργο Πρεδικάντα, Βίργο Πότενς, Βίργο Κλέμενς, Βίργο Φιδέλης, Σπέκουλουμ Ιουστίτσιε, Σέδες Σαφιένσιε, Κάουσα Νόστρα Λετίτσιε, Πας Σπιριτουάλι, Βάς Ονοράβιδε, Πας Ινσίνιε Λεβοτσιόνις, Ρόζα Μίστικα, Τούρις Δαβίδικα, Τούρις Εμπούρνεα, Δόμους Άουρεα, Φέδερις Άρκα, Γιάνο Ατσέρι, Στέλλα Ματουτίνε, Σάρους Ινφυρμόρου, Εφούγιουμ Πεκατόρουμ, Κονσολάτριξ Αυλικτόρουμ, Οξύριουμ Κριστιανόρουμ, Ρεγίνα Αντζελόρουμ, Ρεγίνα Πατριαρκάρουμ, Ρεγίνα Προβετάρουμ, Ρεγίνα Αποστολόρουμ, Ρεγίνα Μάρτυρουμ, Ρεγίνα Κονβεσόρουμ, Regina Virginum, Regina Sanctorum Omni, Regina Sine Labe Originari Concepta, Regina In Cerum Assumpta, Regina Sagratissimi Rosari, Regina Pacis, Agnus Dei, Quitoris Peccata Mundi, Agnus Dei, Quitoris Peccata Mundi, Agnus Dei, qui tollis peccata mundi. Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix. Oremus. Deus, qui salutis eterne, Beate Maria, Virginitate fecunda, umano generi premia prestitisti, tribu equesumus, ud ipsam pro nobis intercede essentiamus, per quam meruimus Filium tuum, auctorem vitae suscipere, et ecum vivide regnat in unitate Spiritus Sancti, Deus per omnia saecula saeculorum. Sit nomen Domini benedictum, adiutorium nostrum in nomine Domini, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.

0: Κύριε ελέησον,
1: Χριστέ
0: ελέησον,
1: Κύριε
0: ελέησον,
1: Χριστέ
0: αόδινος,
1: Χριστέ
0: εξαόδινος, Πάτερ της Ψυχής Δίος, Κύριε Ρεδέμπτορ Μούντι Δίος, Σπίριτους Σάνκτι Δίος, Σάνκτα Τρινιτας Ούνος Δίος, Σάνκτα Μαρία, Σάνκτα Δε Τζενιτρίξ, Σάνκτα Βίργο Βίργινομ, Μάτα Κρίστη, Μάτα Εκκλησίε, Μάτα Διβίνε Γράτσιε, Μάτα Πουρίσιμα, Μάτα Καστίσιμα, Μάτα Ινβιολάτα, Μάτα Ιντεμαράτα, Μάτα Αμάμπιλις, Μάτα Αδμιράμπιλις, Μάτα Πόνι Κονσίλι, Μάτα Κριατόρις, Μάτα Σαλβατόρις, Βίργο Προυδεντίσιμα, Βίργο Βεναράντα, Βίργο Πρεδικάντα, Βίργο Πότενς, Βίργο Κλέμενς, Βίργο Φιδέλης, Σπίκουλουμ Ιουστίτσιε, Σίδη Σαπιένσιε, Κάουσα Νόστρε Λετίτσιε, Βά Σπιριτουάλε, Βά Σονοράβιλε, Βά Συνσίγνιε Διβοτσιόνες, Ρόσα Μυστικά, Τούρις Δαβίδικα, Τούρις Ιμπούρνια, Τόμους Αόρια, Πούδερις Άρκα, Ιάνουα Τσέλη, Στέλλα Ματουτίνα, Σάλους Ινφιρμόρουμ, Ρεφούτσιουμ Πεκατόρουμ, Κονσολάτριξ Αφλικτόρουμ, Auxilium Christianorum, Regina Angelorum, Regina Patriarcharum, Regina Prophetarum, Regina Apostolorum, Regina Martyrum, Regina Confessorum, Regina Virginum, Regina Sanctorum Omnium, Regina Sine Labe Originali Concepta, Regina in cielo assunta, Regina Sacratissimi Rosari, Regina Familie, Regina Pacis, Agnus Dei qui tolis peccata mundi, Agnus Dei qui tolis peccata mundi, Agnus Dei qui tolis peccata mundi, Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix. Oremus, Deus quius unigenitus per vitam, mortem et resurrectionem suam, nobis salutis eterne premia comparavit, concedi quesmus, ut hec mysteria, Sanctissimo Beate Maria Virgins Rosario recolentes, et imitimo quod continent, et quod promittunt, assequamur, per Christum Dominum Nostrum.